Πιστεύετε τα φελόδου, ας γούρμα η κούσεμ σχάνα μου ρουάχετε σαν μπαχάρ. Νεφλες καυτείτ. Να μερά Κριστοφέρα Σίενα, εν κουλε ρίδου μπαχάρ βέρα, εμμα νόμιν μη μινίς, σαν ούμλεξ πιστεύετε τα φελόδου, σπέτσιαλμέντ ονε Σάτερδέι, μπισε μουρ νόμια, εν κουλε ρίδι και νάσα τουίλα. Γίενα ζήνον μπα Τζεκλίν Μουζίντι, ipqaw ibatuli let us know fil WhatsApp tagħna kif se tqatta' dak il-weekend ġewwa jew barra. Voice recording message, dik f'dejk, 9

Ελλάδα και το Weekend, Body Rockers, είσαι I Like The Way. Ράι, μία καμονιά καλτζίμα, Warren of Sinar. Ουί, βαγίνα αυτή την ουθήρο, μπάτα φου, κυφάτ, ασάμα, δαλ Weekend. Yo, Joa, yo, Barra, ουσμα μην, γιακ μπαντεκ στάμελ, αλ Weekend, αμπες, αμπζάσα, δι ίδιν, εμ χαφνα φαϊσ τη στάμελ, μαλ φαμιλιάρι, μαλ χπίπ, μα μην τρίτουμ, σομμα, εμ Super Bowl, Joa, δι ίδιν, εμ XP Arcade, εμ Baker Yoke, λες πως αναμμορρο, γινο γέιλ, σε δάρμπα, εσένα ράου, Lex Cube, Delta Strike, ο χαφνο ράιν, τύχου, μπαζ γ